Καλήν ζακάλ, νημαλήν ζουήλ τσακρά. Λίνα σκέσκου αν κυλάλ σκεβάλ κι αν τσατσολέ κλικαούλ. Ερικιμπή, λαχ, εολεσιλάλ.

0: Μας πόλεμο, μα κάλλη καουσλά σταλή καή βαρσάλι μο, σέρβιζε που το θέλετε, να τα ομάλι τερά, ράγκο αλικίλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικά, ουτακιάλ, καρούλι ρε, τα λίλε, μελεπαρκίτς, η καή βάλα είναι τα ομάνα ρίγκοβαν, θα εισχαλιάλι να και καμτσίν κουλικούι, ούτι κοκάς, ράσο να και μαγέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι σαν χουάντια μέρκο, ράγκο αν σέρβιζε που το θέλετε, να ράχουι να και σποχόξ, σαν υπόχλεβαν, 77-93-0015 Μαλαχθαλή 48-27-27-28 Κουάθα χατσόλ να κλικαμώ τα άνσκο μόλι χάκαν χελεπάλ Τεν το ριβάλ να χούν ελίκτια βιλάκ
1: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
2: ¡A botarlas!
1: ¡A botarlas!
2: ¡Sí! Porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
3: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas...

Μισθυρπάζεις καουλάτσι χουνιλέτι ίσκ Σεντός πανουκίδα χατζιά μακάν αχμαζε χαρούξια κονκέντρε Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν Ήλ ρε ζυμπάγους παμπαλέτι ίσκ κονκέντ τα γιουάμ Κουάντις καστάν καγελεπά ρε ζυμπανέτι τα χέλ Κουάντα ισκούπ τσάδι ίσκ Να στήξει αλάδι να ξιουσού κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ Χω αχμίδι μακάς αχιλάλ Να σναρεπά αχμίδι ίσκ δικά να κανά τα γιουάμ

Μη σκυρπάζει σκαουλά και χουνιλέπι ίσκα. Σεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαντζέ χαρούξια, φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστίν, τίν δε ζυμπάνου σπαμπαλέπι ίσκα, φανκεβρέ. Κουάν τη καστάν καγελεπά, δε ζυμπανέπι, τα χέρι, κουάν τα σκούπι τα δική. Να σκύψει αλάνι, να ξιουσί, κουάν τη ίσκα, φανκεβρέ. Χωάχμι τη μακάσια, φιλάν, να συναντεπά, φιλί ίσκα, να κα.

Κανα κουέ σχοναλή λίε στυλά ρε Βετάνια, χολτικά καρένα Βετάνια, τσότσι σμανοκύλι σκανχέλ, κουάνε μπλι προγράμμα έρε, βαρκουίνα κουάνλι άτινα, βαρκουίνα κουάνλι βαγιάκλι σκαβλε συγκύλι, καούσλι να λέει ψυρί σκουανχέκλι, πόγιανα μαγιά, μαλάκλι Κριστιαν, κουκάνα καράν κουάνλι προγράμμα έρε, σαμπανάν αάν σακάλ σακάλ, λιτσότσι σμανοκύλι στα σαλίλι να σπανού σε Βετάνια. O gana kwe betania aran kwan li malebal, kwan li pan, kwan li komedos na kachere manjal, al kwilaat maales chat chat chap chap so kahik, aute narun kalok la chana sikem garan, majal aran akwi sali malebal, aran kwan ikai, kwan i sarteng, kwan i chana gukal, kwan i sha, kwan i lem, lesh na kaku, kwan i kwesh, kwan chishkuni laran, sali kachibal betania. Abanan jokan aku ini seperti kacerunak, kuan aku ini eduk betani aran samenito lachua, bajal aran aku ini solok reintekap, nengis kiri solok aku ini pohok, bajal nak balik jokes manukil aran sali eduk betani al samenito lachua. Abanan jokan aku ini tokaran samenito lachua kuan li materno infantil betani, naru nengis sekolah kres kanacin, cichana ribal, cichana lucu, cichana nimang likulal malak lekana kwan sa juam li sjola li skulal darak bisbal aran kwan li panlebal betan wakana gwen akakol di kaya bichiro nak nach okchakre li chalok ure li tulok aran mi kolegio bia de los niños niñas salihunsh kakal re li po mayo ta kwan sa kushribonar li aklaran sa kalbario askache karun akman askakol di kaya karun akman anak panggah cikles tes kena cak kuak seki wana de lekla ta tikla ute kuanta syaran mare kuku wana de lekla alia sila li nakakam cak re li betani wana cale kabis li nasce la raung kuang kucin kakua kabik

0: κάνει το χαλαρή μπι κουάντι και είναι χούλι σπάτσεξ Μαριέλα το χαράν σε σοπτή. Το έτσι καμπιγγέλ να σε νότε βάγια σαμόν και Μαρίμπα ορκέστα καρινιώσα δε μη τιέρα κουαγένα σε έτσι κοκαίνα.
1: Por favor, no te vuelvas, por favor.